0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS. Σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου του 2026. Κοντά σας απόψε για τις επόμενες δύο ώρες η Ντίνα Γερολίμου. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να ποτίσουμε τον σεβασμό μας στους λαούς και στα έθνη των Ιθαγενών Αυστραλιών. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα ακούσουμε σε αναμετάδοση απαγγελίες ποιημάτων λογοτεχνών της παροικίας με θέμα την μητέρα, καθώς αύριο Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Στην ενότητα της μαγειρικής φτιάχνουμε κολοκυθόπιτα γλυκιά και στην ενότητα της υγείας σήμερα θα ακούσουμε για την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων. Στη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας, μετά τις 5 δηλαδή, από τις 5 έως τις 6, θα έχουμε το μουσικό πρόγραμμα, το γραμμόφωνο του Σαββατοκυριακού. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διάρκεια του προγράμματός μας, στέλνοντάς μας SMS, γραπτό μήνυμα, από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448 799 323. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό Πρόγραμμα, σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ντίνα Γερολίμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν πυρ με Ιρανικές δυνάμεις και στη συνέχεια βομβάρδισαν και έθεσαν εκτός λειτουργίας δύο Ιρανικά δεξαμενόπλια. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Αμπάς Αραγκή, είπε ότι οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτείων ήταν απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια την ώρα που μια διπλωματική λύση βρίσκεται και πάλι στο τραπέζι. Πρόσφατα είδα το φως της δημοσιότητας έκθεση της CIA, η οποία εκτιμά ότι η Τεχεράνη δεν θα υποστεί σοβαρή οικονομική πίεση από τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών για περίπου 4 ακόμη μήνες. Επαναληπτικές εκλογές πραγματοποιούνται σήμερα στην έδρα Φάρερ στη Νέα Νότια Ουαλία, στην οποία εκλέγονταν η πρώην αρχηγός των Φιλελευθέρων, Σούζεν Λί. Ένα έθνος και η ανεξάρτητη υποψήφια, υποστηριζόμενη από την ομάδα Climate 200, φαίνεται να έχουν πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους και τις περισσότερες πιθανότητες να αντικαταστήσουν την κυρία Λί στην έδρα Φάρερ. Στην Κύπρο, στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Χασίμ Ντιάν, πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση του Πρόεδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Έρχιουρμαν, διάρκειας περίπου 2 ώρων. Σε ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών σημειώνεται πως ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων αντάλλαξαν απόψεις επί της ουσίας του Κυπριακού και της μελλοντικής πορείας και επανέλαβαν την εκτίμησή τους για την διαρκή δέσμευση του Αντώνιο Γκουτέρες, όπως μεταδίδει το ΡΙΚ. Σε δηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο μετά την συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουμαν, μεταξύ άλλων ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Εξέφρασε την ελπίδα η συνάντηση να γίνει εντός του καλοκαιριού.
3: Το Γενικό Γραμματέα είναι ακριβώς να προετοιμάσει το έδαφος έτσι ώστε να πάμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναξη των συνομιλιών. Και αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε μετά την συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα και στη συνέχεια είχαμε την συνάντηση μαζί στις Βρυξέλλες. Προς αυτή την κατεύθυνση ήδη τα Ηνωμένα Έθνη, επαναλαμβάνω, ήδη βρίσκονται σε επαφή με όλα τα μέρη και στην Κύπρο και εκτός Κύπρου, διερευνώντας αυτή την προοπτική.
2: Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην Αθήνα. Η ελληνική πολιτεία στέκεται δίπλα στο Πατριαρχείο, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος με τη σειρά του τόνισε ότι όλες οι επαφές του στην Αθήνα έγιναν σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτίμησης.
4: Η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο, αλλά και σε εσάς προσωπικά, για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας.
5: Όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγινα μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως.
2: Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε χθες το πρωί Παρασκευή στη Λευκάδα. Έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα για περαιτέρω διερεύνηση, ενώ οι αρχές αναμένουν απαντήσεις για την προέλευση και την χρήση του. Το στρατιωτικού τύπου drone εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά από ψαράδες που είχαν βγει για να μαζέψουν τα δίχτυα τους. Οι ίδιοι το ρημούλκησαν αρχικά στο λιμάνι της Βασιλικής και ενημέρωσαν το λιμενικό. Σε άλλες ειδήσεις, αύξηση 2% σημείωσε ο δείκτης τιμών τροφίμων παγκοσμίως τον Απρίλιο, όπως καταγράφει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023. Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, η άνοδος συνδέεται με την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου που ενισχύουν τη ζήτηση για σπορέλαια από την βιομηχανία βιοκαυσίμων. Την ίδια ώρα, ανησυχίες για μειωμένη παραγωγή σπορέλαιου στην Νότιο-Ανατολική Ασία ασκούν επιπλέον πιέσεις στις τιμές. Στην Αυστραλία και πάλι, έντονες ανησυχίες εκφράστηκαν στη διάρκεια ακροάσεων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής που διερευνά θέματα ρατσισμού κατά των Αβορίγινων για την αύξηση ρατσιστικών σχολείων και δημοσίων τοποθετήσεων μετά την δολοφονία, όπως εικάζεται, της 5χρονης Kumanjai Little Baby, όπως αναφέρεται το όνομά της για πολιτιστικούς λόγους. Κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Αδελαίδα, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Γυναικών Νατζατζάρα Πιντζατζάρα Γιανγκούνι, με έδρα το Alice Springs, Jessica Baker, κατήγγειλε ότι η δημόσια συζήτηση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Όπως ανέφερε η ίδια, ακόμη και κωμικός έκανε αστεία σχετικά με τον θάνατο του παιδιού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, εργατικοί και συντηρητικοί φαίνεται να έχουν χάσει έδαφος έναντι του κόμματος Reform UK και ενδεχομένως των Πρασίνων στις τοπικές εκλογές. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν απώλειες πολλών έδρων για το κυβερνών κόμμα, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Keir Starmer να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Ο κ. Starmer δήλωσε ωστόσο ότι δεν σχεδιάζει να παραιτηθεί από την ηγεσία, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
6: They've sent a message that the change that we promised isn't being delivered in a way they can feel. And also, frankly, they're fed up with years of the status quo. But we were elected.
2: Και τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το Κρεμλίνο επιβεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας για τριήμερη εκεχηρία που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η εκεχηρία ξεκινά σήμερα, 9 Μαΐου. Σε μηνύματα που κοινοποίησε μέσω X και Telegram, ο κ. Ζελένσκι αναφέρει ότι συμφωνήθηκε η ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Στις ισοτιμίες του συναλλάγματος, το δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 72 cents έναντι του δολαρίου Αμερικής και 61 λεπτά έναντι του ευρώ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή. Στο Πέρθ προβλέπεται ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αδελαίδα νεφώσεις 11 με 19 βαθμοί. Μελβούρνη πιθανότητα βροχής τις πρωινές ώρες 12 με 17 βαθμοί. Χόμπαρτ κυρίως ηλιοφάνεια 9 με 18 βαθμοί. Στην Καμπέρα παγετός το πρωί, αλλά έθριος ο καιρός στην διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα της χώρας θα κυμανθεί από 1 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Γούλαγκονγκ, Σίδνεϊ και Νιούκασλ νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο Γούλαγκονγκ θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς, στο Σίδνεϊ από 12 έως 23 και στο Νιούκασλ από 10 έως 22. Στο Ντάρουιν κυρίως ηλιοφάνεια, 24 με 34 βαθμοί για αύριο πάντα Κυριακή. Για σήμερα Σάββατο στην Αθήνα προβλέπεται αίθριος καιρός και 25 βαθμοί Κελσίου, αίθριος ο καιρός και στην Λευκωσία με 28 βαθμούς Κελσίου, ανώτατη αναμενόμενη θερμοκρασία. Και εδώ ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος που σήμερα επιμελήθηκε και παρουσίασε η Ντίνα Γερολίμου. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα της απόψινής μας εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS Audio.
5: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
6: Λέω τη Αυταλία. Τρομπέ
7: χαλό μας. SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
11: χέ. Far from the partisan politics.
5: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
4: sbs.com.au/audio.
12: Καλησπέρα σας και πάλι φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Κοντά σας απόψε ως τις 6 η Ντίνα Γερολίμου και τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα για σας. Το σημερινό πρόγραμμα θα ακούσουμε σε αναμετάδοση απαγγελίες ποιημάτων λογοτεχνών της παροικίας με θέμα την μητέρα, καθώς αύριο Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Στην ενότητα της μαγειρικής φτιάχνουμε κολοκυθόπιτα γλυκιά και στην ενότητα της υγείας θα ακούσουμε για την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων. Στην δεύτερη ώρα του προγράμματος, δηλαδή μετά τις 5, από τις 5 έως τις 6, θα έχουμε βέβαια μουσική. Μόνο μουσική, τραγούδια, γεμάτο τραγούδια θα είναι το γραμμόφωνο του Σαββατοκυριακού. Υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διάρκεια του προγραμματός μας με SMS, γραπτό μήνυμα δηλαδή από το κινητό σας τηλέφωνο, στον αριθμό 0448-799-323. Πάμε όμως τώρα σε ένα τραγούδι της αγαπημένης Τάνιας Τσανακλίδου, η οποία απευθύνεται στη μαμά της. Τίτλος του τραγουδιού «Μαμά, γερνάω».

0: Το Άνια Τσανακλίδου στο τραγούδι «Μαμά γερνάω», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, και είναι ο τίτλος του τραγουδιού αυτού και τίτλος του δίσκου που περιέχει αυτό το τραγούδι «Μαμά γερνάω». Σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Με αφορμή την γιορτή της μητέρας που είναι αύριο Κυριακή 10 Μαΐου, θα ακούσουμε σε αναμετάδοση ποίηματα ομογενών λογοτεχνών ερμηνευμένα από την θεατροπαιδαγωγό Κατερίνα Πουταχίδου και από μαθητές και μαθήτριες σχολείων της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Η επιμέλεια ανήκει στον Πάνο Αποστόλου.
1: Η μορφή της μητέρας στη μεταναστευτική εμπειρία κατέχει ένα ξεχωριστό βάρος τόσο στη συλλογική μνήμη όσο και στην ποιοτική αναπαράσταση του ελληνισμού της Διασποράς. Αν και οι αφηγήσεις της μετανάστευσης έχουν παραδοσιακά επικεντρωθεί στη φιγούρα του ανδρός, του εργάτη, του πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα της καθημερινότητας και της αντοχής, διεκδικεί ολοένα και περισσότερο το δικό της χώρο στην ελληνική ποιήση. Η μεταναστευτική μητέρα εμφανίζεται στην ελληνική ποίηση ως μια φιγούρα σιωπηλή και ταυτόχρονα εύγλωτη. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά παρουσιάζεται μέσα από την απουσία της, είτε ως απόμακρη μορφή που παραμένει στην πατρίδα, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είτε ως γυναίκα βυθισμένη στη σιωπή της νοσταλγίας και της απώλειας στη νέα χώρα, στην Αυστραλία. Σε αρκετά ποίηματα, η μητέρα εμφανίζεται ως σύμβολο της διπλής εξορίας, της γεωγραφικής και της γλωσσικής. Ενώ ζει σε μια ξένη γη, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το νήμα της επικοινωνίας με τη γενέτειρα, κυρίως μέσω της μετρικής γλώσσας, στα ποίηματά της. Η ποίηση, ως κατεξοχήν χώρος της γλώσσας, γίνεται έτσι και ο τόπος της μητέρας. Θα ακούσουμε τώρα ποίηματα γραμμένα από ομογενείς λογοτέχνες της Αυστραλίας και τις απαγγελίες επιμελήθηκε η ομογενής θεατροπαιδαγωγός από τη Μελβούρνη, Κατερίνα Πουταχίδου, την οποία και ακούμε.
2: Κέτι Παύλου, από τη συλλογή Ελληνοαυστραλέζας Απανθίσματα. Διαβάζουμε το ποίημα «Μητέρα μετανάστρια». Πόσοι δεν υμνήσανε την τρυφερή μητέρα, παιδιά της μαφοσίωση, πάντοτε τ' αγκαλιάζει. Από τα βάθη της ψυχής το είναι της μοιράζει. Η ανησυχία της γι' αυτά είναι νύχτα και μέρα. Όμως θαυμάζω αληθινά, κάπως ιδιαίτερα. Ω μετανάστρια, με σε καμία δε σου μοιάζει. Γονιπετή στο ρόλο σου, τιμές πολλές ταιριάζει. Που σαν διαμάντι έλαμψες στην ξενιτιά, δω πέρα. Πάφινες το παιδάκι σου σε ξένα άλλα χέρια. Στη σκέψη για το πώς περνούσε, σε σφάζανε μαχαίρι. Στο σπίτι κι έξω δούλευες, λεφτά να οικονομήσεις. Να ξοφληθεί το σπίτι σας με χίλιες δυο στερήσεις. Για σένα αξίζουν έπαινοι, αγάπη αληθινή. Αστέρι σύ της ξενιτιάς, με ήθος ταπεινή. Λούλα Παπαζόη, από τη συλλογή Ροδοπέταλα, Μελβούρνη 1997. Διαβάζουμε το ποίημα «Μητέρα». Ευωδιαστό λουλούδι μου, άρωμα μυρωδάτο, τριαντάφυλλο εκατόφυλλο, δροσοσταλιά γεμάτο. Φύλακας άγγελος εσύ, κάθε οικογενείας, σύ μεταδίδεις στα παιδιά τη δάδα της θρησκείας. Εσύ ολόκληρη η ζωή άγκυρα στα παιδιά σου. Εσύ καντήλι άσβηστο φως βγαίνει από την καρδιά σου. Εσύ δροσερή πηγή σε χείλη διψασμένο. Εσύ του πόνου βάλσαμο σε κάθε πικραμένο. Εσύ ο ήλιος ο λαμπρός ζεσταίνει την ελπίδα, ουράνιο τόξο φωτεινό στην κάθε καταιγίδα. Σύ της χαρά στο δάκρυ μου, αγάπης πανοπλία, σύ πολυέλεος λαμπρός μέσα στην εκκλησία. Εσύ η γύρη λουλουδιών, ροδόστα μου σταγόνα, εσύ πανέμορφη άνοιξη, σταγιάζει του χειμώνα. Γεννήθηκες για να πονάς, αγάπη για να δίνεις, και του παιδιού κάθε πληγή με ένα φιλί να κλείνεις. Γλυκύτατο το χάδι σου, πιο ανάλαφρο από το χνούδι, όταν μ' αγάπη το σκορπάς, ανθεί κάθε λουλούδι. Σαν θάλασσα η καρδούλα σου στοργή παντού απλώνει. Κι αν κοιτάξεις πιο βαθιά, πάντα θα βρεις συγγνώμη. Λευκή κρίνει τα χέρια σου σαν αγκαλιά μας παίρνεις. Πάνω από τα αστέρια του ουρανού, μητέρα, εκεί μας φέρνεις. Μητέρα όπου λύκνησε το χέρι το δικό σου, ειν χέρι όπου κυβερνά ολόκληρο τον κόσμο. Θήμιος Χαραλαμπόπουλος, από τη συλλογή Φωνές, Κόρινθος 1994. Διαβάζουμε το ποίημα «Στη μητέρα Τερέζα». Πήρε τη λάμψη ταυγερινού για τα μάτια σου, το αγνό λευκό χρώμα εκατόφυλλου τριαντάφυλλου για την ψυχή σου, μια φλέβα που γρανίτη για να έχεις δύναμη περίσσια. Φόρεσε την πορφύρα της αγάπης και βγήκες από τα αιματοβαμμένα κάστρα, κάνοντας μακρινές πορείες στις πολύβουες πολιτείες. Έκανες τα χέρια σου ζεστές φτερούγες και σκέπασες τους βαριόμυρους και τα κλωσοπούλια του κόσμου από το σκληρό χαλάζι των δικών μας παραλήψεων. Εκατερίνη Μπαλούκα, από τη συλλογή «Μια πιερίδα στον Νότο». Διαβάζουμε το ποίημα «Ζητείτε μητέρα». Στον Ρόντνι Λέτσε, Αποστόλη Β. Θέλω να βγάλω μια φωνή να ακούσει όλη η πλάση, να φοβηθούνε τα θεριά, να αρχίσουν να ουρλιάζουν, να μάθει κι η μανούλα μου να έρθει να μ' ανταμώσει. Πέφτω για ύπνο, δεν μπορώ, ξυπνώ κι αναστενάζω. Θέλω να βρω τη μάνα μου να δω σ' αυτήν πως μοιάζω, να πέσω μπρος στα πόδια της, να τα γλυκοφιλήσω. Τότε κι αυτή από καρδιά να με σφιχτα αγκαλιάσει, να πάψουν πλέον δυο καρδιές να μην αναστενάζουν. Κωνσταντίνος Καλυμνιός, από τη συλλογή Μητρίδες. Διαβάζουμε τα παρακάτω δύο ποίηματα. Πογωνιανή, στην ομπόλια της στοργής υποκλίσου, με δικράνη αντίλιο. Η μάνα μεγάλη, πνιγμένη από τη μούργα της αλληλουχίας των βουνών, σταυρώνει τις βελονοφόρες νύχτες με πόρπες από δρεπάνη. Στο σκληρό μας οντά, όσο δεν πυρώνεσαι, τόσο δε θα μετατοπίζεσαι. Στα χνούδια των σκοροφαγωμένων σεγκουνιών ζήγιαζε λοιπόν τα λόγια. Θυγατέρα, αδελφή, γυναίκα, το βαρύτερο, μάνα. Μητρικό. Λίγο πριν από την πόρτα σου ψοφούν οι ανίποτες λέξεις που απουσιάζουν από τα μεγάλα λεξικά. Καθισμένα σταυροπόδι στις βραχίβιες γλώσσες, τα λόγια εκείνα που υπόθηκαν κάποτε, τώρα μόνο αντιχούν στα απόφωνά τους. Δασύνονται καθώς εκφορτώνονται τις ονομασίες των βουνοκορφών στους ώμους τους και χαιρετούν τα υπονοούμενα των προαιώνιων ουρλιαχτών αφαιρετικά, με ασυναίσθητες χειραψίες στο στόμα τα τρίματα, ενώ σταμένου σοβά.
1: Ήταν η εκπαιδευτικός Κατερίνα Πουταχίδου, θεατροπαιδαγωγός σε ομογενειακά σχολεία ελληνικής γλώσσας στη Μελβούρνη. Τη ζητήσαμε να απαγγείλουν μερικά από τα παραπάνω ποίηματα μαθητές της και μαθήτριές της. Τα παιδιά αρχικά μας συστήνονται, μας λένε τον τίτλο του ποίηματος και του ποιητή ή της ποιήτριας, που στη συνέχεια θα απαγγείλουν.
3: Με λένε Μιχαέλα και είμαι 13 ετών.
4: Με λένε Γιάσονα, είμαι 14 ετών.
3: Γιώργος Γράψας, από τη συλλογή «Κάτω από το φως», Μελβούρνη 2015. Διαβάζουμε το ποίημα «Η εκτίμηση της μάνας».
4: Μανούλα μου, τα χέρια σου, γιατί είναι ροζιασμένα?
3: Έτσι γεννήκαν, γιώκα μου, τα χέρια μου για σένα.
4: Μάνα μου, πες μου, είσαι εσύ εδώ στην φωτογραφία?
3: Ναι, γιώκα μου, είμαι εγώ, πριν να έρθω στην Αυστραλία.
4: Μανούλα μου, εγέρασες για μας απ' τη δουλειά, πολύ ετυρανίστηκες για όλα τα παιδιά. Τώρα, μανούλα μου, καιρός είναι για να χαρείς. Εμείς θε να δουλεύουμε, σύ να ξεκουραστείς. Να είσαι στο σπίτι αρχόντισα.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Ονομάζομαι Κυριάκος Τσιγλιφής Πλατής και είμαι 17 ετών. Βάσο Καλαμάρα, από την συλλογή 22 ποίηματα, διαβάζουμε το ποίημα «Μια γυναίκα». Την είδα στα μάτια. Έτσι, μια άγνωστη γυναίκα καθόταν σιωπηλή αντίκριμο και ταξιδεύαμε στις γειτονιάς το λεωφορείο. Και ήταν κουρασμένη γυναίκα και με κοίταζε στα μάτια. Η ηλικία της, περασμένη πια, σε εκείνη τη θλιμμένη εποχή, που νέος δεν είσαι, αλλά και τόσο νέος νιώθεις. Έτσι, τα μάτια μας τυχαία αντάμωσαν και πληγώθηκα κατάκαρδα με θλίψη. Σιωπηλά την έβλεπα, με κοίταζε, αμίλητες και οι δυο. Κοίταζε η μια την άλλη. Το ένιωθα. Ω, με πόσο σπάραγμο κλαίγαμε. Ό,τι ωραίο είχε άλλοτες η ευγενική μορφή της.
5: Είμαι Σοφία Βαμβακίδου και είμαι 16 ετών. Ανδριάννα Καραμίτου. Από τη συλλογή «Θέματα χωρίς ψέματα». Διαβάζουμε το ποίημα «Μάνα αχ μάνα» στη Μανούλα. Να προσέχεις, παιδί μου, της μητέρας μου φωνή. Απαλή και στουργική. Από το σπίτι όταν βγαίνω, με ρωτάει που πηγαίνω. Είτε βρέχει είτε δεν βρέχει, από πίσω μου όλο τρέχει. Το σακάκι σου φωνάζει. Θα κρυώσει, δεν σε νοιάζει. Ξέχασα να σε φιλήσω. Στάσου και να σε χτενίσω. Έφαγες. Μήπως πεινάς. Να προσέχεις όπου πας. Πήγαινε να μην αργήσεις. Νωρίς στο σπίτι να γυρίσεις. Η Παναγία να είναι μαζί σου και εγώ σ' αγαπάω. Θυμήσου. Στον πόνο μου και στη χαρά, η μάνα μου είναι κοντά. Η σκέψη της πάντα κοντά μου και όταν είναι μακριά μου. Και στο σπίτι θα γυρίσω, ωραίο φαγάκι θα μυρίσω. Και θα νιώσω ζεστασιά στη θερμή της αγκαλιά. Σαν πονέσω και σαν κλάψω, αχ μανούλα θα φωνάξω. Εύχομαι μη την πληγώσω, όση πίκρα και να νιώσω. Και αν τυχόν και την πικράνω, κι εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Μαζί της θα το συζητήσω. Και συγγνώμη θα ζητήσω. Τη μάνα σε έχουν χάσει, με μαύρο δάκρυ έχουν κλάψει. Της μάνας χάδι όταν λείψει, τότε μας πλακώνει θλίψη. Στη θλίψη σου και στις χαρές, πάντα μάνα μου θα λες. Και από μέσα σου θα ακούς φωνή. Αχ, παιδάκι μου θα πει. Η μάνα σ' αγαπάει πολύ. Αυτό είναι μάνα. Η πραγματική μάνα. Μάνα, αχ, μάνα.
6: Ακούσαμε ποίηματα λογοτεχνών της Αυστραλιανής Ομογένειας με θέμα τη μητέρα. Στην απαγγελία ήταν μαθητές και μαθήτριες των σχολείων ελληνικών και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας μαζί με την θεατροπαιδαγωγό Κατερίνα Πουταχιδού. Έχουμε λάβει και δικά σας μηνύματα. Το τελευταίο που λάβαμε ήταν το εξής. Θερμά συγχαρητήρια σε όσους γράψανε τόσα ωραία ποίηματα. Το γράφω με δάκρυα στα μάτια. Χρόνια πολλά για όλες τις μανούλες. Μας λέει η κυρία Φανή. Ευχαριστούμε, κυρία Φανή. Ο κύριος Κώστας, ο Μπαρπακώστας από την Μελβούρνη, λέει καλησπέρα SBS. Κυρία Γερολίμου, θέλω να σου ευχηθώ εσένα και σε όλες τις μητέρες του πλανήτη Γη να έχετε μια χαρούμενη εορτή της μητέρας και ό,τι επιθυμείτε να γίνει πραγματικότητα, το πραγματικότητα με κεφαλαία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κώστα, για το μήνυμα αυτό. Και ο κύριος Νόφιτος από τη Μελβούρνη εκφράζει μια διαφορετική γνώμη. Λέει, η ιδέα της γιορτής της μητέρας εφευρέθηκε για εμπορικούς σκοπούς. Για μένα η γιορτή της μητέρας και του πατέρα είναι κάθε μέρα, μας λέει ο κύριος Νεόφιτος από τη Μελβούρνη. Κύριε Νεόφιτε, ευχαριστώ για το μήνυμα αυτό και την άποψη που εκφράζετε. Ακούστε όμως το αυριανό πρόγραμμα, γιατί θα έχουμε ένα αφιέρωμα στην γιορτή της μητέρας και εκεί αναφέρουμε πώς ξεκίνησε αυτή η ημέρα. 0448-799-323 ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα με οτιδήποτε θέλετε εσείς.

0: να εκφράσετε. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με περισσότερα θέματα. Μείνετε κοντά μας.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα κοντά σας απόψε έως τις 6 στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος, είναι η Ντίνα Γερολίμου. Ας ακούσουμε όμως στο σημείο αυτό προτάσεις από τα τηλεοπτικά κανάλια της SBS για απόψε Σάββατο, που ετοίμασε για μας ο Στέργος Καστελωρίου.
6: Μην χάσετε σήμερα στο κανάλι World Movies στις 7:30 το βράδυ την ταινία The Little Shop of Horrors, το μαγαζάκι του τρόμου, όπως κυκλοφόρησε στα ελληνικά. Ο Σίμουρ, ένας συνεσταλμένος και άτυχος υπάλληλος ανθοπολίου σε μια φτωχική γειτονιά, ανακαλύπτει ένα παράξενο εξωτικό φυτό, το οποίο ονομάζει Audrey 2. Το φυτό φέρνει γρήγορα δόξα και πελάτες στο μαγαζί, όμως σύντομα αποκαλύπτεται ότι έχει μια μακάβρια ιδιαιτερότητα, τρέφεται αποκλειστικά με ανθρώπινο αίμα. Καθώς το φυτό μεγαλώνει και αρχίζει να μιλάει, ο Σίμουρ έρχεται αντιμέτωπος με τρομερά ηθικά διλήμματα, προκειμένου να διατηρήσει την επιτυχία του και να κερδίσει την καρδιά της συναδέλφου του, Audrey. Σκηνοθεσία: Frank Oz. Πρωταγωνιστούν: Rick Moranis, Ellen Green, Vincent Cardenia και Steve Martin. Εναλλακτικά, το κανάλι προβάλλει στις 8:30 το βράδυ την ταινία Treasure. Η ταινία διαδραματίζεται το 1991, λίγο μετά την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. Η Ρουθ, μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος, ταξιδεύει στην Πολωνία μαζί με τον πατέρα της, Έντεκ, ο οποίος είναι πιζόν του λογαυτώματος. Στόχος τους είναι να επισκεφθούν τα μέρη όπου εκείνος μεγάλωσε και να αναζητήσουν τις οικογενειακές τους ρίζες. Ενώ η Ρουθ είναι παθιασμένη με την έρευνα του παρελθόντος, ο πατέρας της προσπαθεί με χιουμοριστικό αλλά και επίμονο τρόπο να σαμποτάρει τη σοβαρότητα του ταξιδιού τους και να αποφύγει την οδυνηρή ανάμνηση των τραυμάτων του. Σκηνοθεσία: Julia von Heinz. Πρωταγωνιστούν: Lena Dunham, Στίβεν Φράι και Σμπιγνίεφ Σομαχόφσκι. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου με προτάσεις από τα κανάλια της τηλεόρασης της SBS για απόψε. Παραμένει όμως κοντά μας ο Στέργος Καστελωρίου, αφού θα μας πάει στον κόσμο των γεύσεων και θα μας πει πώς να φτιάξουμε γλυκιά κολοκυθόπιτα.
7: Ο κόσμος των γεύσεων. Με τον Γιάννη Κακολύρη.
6: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, για να σηκώσουμε σιγά σιγά μανίκια και να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε, καθώς ήρθε η ώρα για τον κόσμο των γεύσεων και τη μαγειρική μας. Και μαζί μας έχουμε, όπως κάθε άλλη φορά, τον σεφ μας, τον Γιάννη Κακολύρη. Σε Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα.
8: Καλησπέρα, Στέργο. Καλησπέρα, αγαπητοί μας ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ είμαστε πάλι για μια ακόμα λαχταριστή παραδοσιακή συνταγή. Με την ευκαιρία της επερχόμενης γιορτής της μητέρας εδώ στην Αυστραλία, είπαμε να φτιάξουμε κάτι γλυκό σήμερα. Να γλυκάνουμε τις μαμάδες μας, να φτιάξουμε ένα παραδοσιακό μαμαδίστικο γλυκό, να μας ξυπνήσει αναμνήσεις.
6: Τι θα ετοιμάσουμε λοιπόν σήμερα, Σεβιάνη, για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας?
8: Είπαμε να φτιάξουμε μια υπέροχη γλυκιά κολοκυθόπιτα. Να γεμίσει το σπίτι με μυρωδιές και να μας φέρει αναμνήσεις. Επίσης να πραγματοποιήσουμε και την επιθυμία του κύριου Κώστα που μας ζήτησε να φτιάξουμε τη γλυκιά κολοκυθόπιτα που έφτιαχνε η μητέρα του. Επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτή την απίστευτη συνταγή, εγώ θα σας δώσω μια πολύ πιο εύκολη και γρήγορη συνταγή ώστε να την κάνετε όποτε θέλετε. Είναι πολύ οικονομική και δεν χρειάζεται να έχετε το ταλέντο της μαγειρικής.
6: Να ξεκινήσουμε, σε βιάνε, αρχικά με τα υλικά που θα χρειαστούμε.
8: Για την γλυκιά κολοκυθόπιτα θα χρειαστούμε μία κολοκύθα οπωσδήποτε, κίτρινη. Δεν θα ανακατέψουμε τα πράσινα κολοκύθια. Θέλουμε 1 κιλό κολοκύθα κίτρινη, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 3 αυγά, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 350 γραμμάρια αλεύρι.
6: Και αφού σημειώσαμε λοιπόν και τα υλικά μας, δεν μένει κάτι άλλο, τον αρχίσουμε να μαγειρεύουμε την κολοκυθόπιτά μας.
8: Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα για να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας είναι να καθαρίσουμε την κολοκύθα μας από τη φλίδα που έχει γύρω γύρω. Λοιπόν, να προσέξουμε όμως, αν είναι σκληρή η κολοκύθα μας, να μην κόψουμε τα δάχτυλά μας. Στη συνέχεια θα την κόψουμε κομματάκια και θα την τρίψουμε. Αν είναι μαλακιά η κολοκύθα μας, μπορούμε να την τρίψουμε με το χέρι στον τρίφτη, το χοντρό τρίφτη. Αν όμως είναι σκληρή, καλό είναι να την κόψουμε σε μικρότερα κομμάτια και να τα κάνουμε στον μπλέντα, στον ηλεκτρικό τρίφτη, ώστε να μας δώσει μικρά κομματάκια. Λοιπόν, μόλις κόψουμε την κολοκύθα μας και την τρίψουμε, θα τη βάλουμε σε ένα σουρωτήρι να αρχίσει να βγάζει τα υγρά της, να στεγνώνει και να σουρώνει. Θα την αφήσουμε για λίγο εκεί και στη συνέχεια θα τη στύψουμε με τα χέρια μας. Θέλουμε να τη στύψουμε πολύ καλά. Για να φανταστείτε πόσο καλά θέλουμε να τη στύψουμε, από 1 κιλό η κολοκύθα μας θα μειωθεί γύρω στα 200 με 250 γραμμάρια αν τη ζυγίσετε. Δεν πειράζει όμως, θα μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ακόμα και αυτά τα γραμμάρια. Λοιπόν, θα τη στύψουμε πάρα πολύ, θα τη σουρώσουμε να αποβάλει τα υγρά της. Στη συνέχεια θα ρίξουμε το μείγμα, το τριμμένο της κολοκύθας μας σε μία λεκάνη και θα προσθέσουμε όλα μας τα υλικά. Δηλαδή θα προσθέσουμε τη ζάχαρη, τα 3 αυγά, το ελαιόλαδο, την κανέλα και το αλεύρι. Στην ίδια λεκάνη. Και στη συνέχεια θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε με το χέρι μας όλα τελικά μαζί. Μην χρησιμοποιήσετε μίξερ, δεν χρειάζεται. Θα ανακατεύσουμε τα υλικά μας καλά ώστε να γίνουν ένα ωραίο μείγμα. Να μας δώσουν ένα ζουμερό ζυμάρι της κολοκύθας. Και στη συνέχεια θα πλύνουμε τα χέρια μας, θα πάρουμε το επιθυμητό ταψί που θέλουμε. Θα προτιμούσα να μην την ψήσετε σε πολύ ψηλό ταψί, να είναι λίγο χαμηλό το ταψί σας ώστε η πίτα να βγει λίγο πιο λεπτή, ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα και να στεγνώσει λιγάκι, γιατί η κολοκύθα έχει την ιδιότητα να αποβάλει συνεχώς υγρά. Λοιπόν, πριν ρίξουμε όμως το μείγμα μας από τη λεκάνη στο ταψί μας, πρέπει να το λαδώσουμε καλά. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ αγνά υλικά, να χρησιμοποιώ το ελαιόλαδο. Το απλώνουμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του ταψιού και στις γωνίες του, αν έχει γωνίες, και είναι σχεδόν έτοιμο να το φουρνίσουμε. Για να μας δώσει μια ωραία κρούστα από πάνω, γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε φύλλο, θα ήταν ωραίο να πασπαλίσετε στην από πάνω επιφάνεια της πίτας, της γλυκιάς κολοκυθόπιτας, να πασπαλίσετε ζάχαρη, αρκετή ζάχαρη από πάνω, ώστε να έρθει να καραμελώσει και να δώσει μια ωραία κρούστα. Η πίτα μας είναι έτοιμη μετά να την βάλουμε στο φούρνο. Την ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά. Μόλις δούμε ότι αρχίζει και ροδίζει, ελέγχουμε με ένα μαχαιράκι βυθίζοντάς το σε όλη την επιφάνεια της πίτας από πάνω μέχρι κάτω, να δούμε αν έχει ψηθεί η πίτα μας και δεν είναι ακόμα υγρή. Αν το μαχαιράκι μας βγει χωρίς να κρατάει ζυμάρι, αυτό σημαίνει ότι η πίτα μας είναι έτοιμη. Τη βγάζουμε, την αφήνουμε να κρυώσει και την κόβουμε ό,τι σχήμα σε τετράγωνα, ρομβοειδές, μακρόστενα. Αυτή ήταν η γλυκιά κολοκυθόπιτα που φτιάξαμε για να γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας σήμερα. Ελπίζω να την ευχαριστηθείτε όλοι και να την απολαύσετε.
6: Σε βγαίνει πριν δώσουμε ξανά τα υλικά μας για ακόμη μία φορά. Έχω δύο απορίες. Η πρώτη είναι αν υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη όταν πρέπει να τρίψουμε την κολοκυθόπιτά μας σε μικρά κομμάτια.
8: Στέργο, η ερώτησή σου είναι μια καλή αφορμή για να δώσουμε και ένα μυστικό για το πώς είναι πιο εύκολο να καθαρίζουμε την κολοκύθα. Λοιπόν, εμείς στην κουζίνα ξέρουμε κάποια μυστικά, θα μοιραστώ σήμερα ένα μαζί σας. Για να καθαρίζουμε την κολοκύθα πιο εύκολα και να μην κόβουμε τα δάχτυλά μας και να μην παιδευόμαστε και μας πονάει μετά ο καρπός του χεριού μας, εάν η κολοκύθα είναι πολύ σκληρή, τι κάνουμε? Βάζουμε την κολοκύθα και τη βράζουμε για 5 λεπτά. Όταν τη βγάλουμε από το καυτό νερό, ο φλοιός της κολοκύθας είναι πιο μαλακός και το μαχαίρι μας γλιστράει πιο εύκολα, καθαρίζεται πιο εύκολα.
6: Η άλλη μου απορία έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχω δοκιμάσει κολοκυθόπιτα και με άλλες γεύσεις εγώ που είμαι από νησί. Υπάρχουν λοιπόν άλλες διαφορετικές εκτελέσεις της συνταγής αυτής?
8: Ναι, Στέργο, αλήθεια είναι αυτό. Κάθε περιοχή της Ελλάδος έχει διαφορετικές συνταγές. Μπορούμε να προσθέσουμε μέσα στην κολοκύθα μας τη γλυκιά κολοκυθόπιτα και σταφίδες ή καρύδια. Σε μερικές περιοχές της Ελλάδος προσθέτουν ακόμα και ρύζι. Ναι, το χρησιμοποιούμε το ρύζι σε πολλές συνταγές γλυκές. Για παράδειγμα, το φτιάχνουμε και ριζόγαλο. Το ρύζι απορροφά πιο πολύ τα υγρά της κολοκύθας και δένει πιο πολύ όταν την ψήνουμε.
6: Ωραία, σε βγαίνει και αφού λύθηκαν λοιπόν και οι απορίες μου, δεν μένει κάτι άλλο, το να επαναλάβουμε τα υλικά μας.
8: Θα χρειαστούμε 1 κιλό κίτρινη κολοκύθα, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 3 αυγά, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα και 350 γραμμάρια αλεύρι.
6: Σε βγαίνει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά και βεβαίως χρόνια πολλά για τις μητέρες που αύριο γιορτάζουν.
8: Καλή επιτυχία σας εύχομαι, καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
0: Ήταν ο σεφ Γιάννης Κακολύρης που μίλησε με τον Στέργο Καστελωρίου και μας έδωσε την συνταγή για γλυκιά κολοκυθόπιτα και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία της παρασκευής της γλυκιάς κολοκυθόπιτας. Η παραγωγή αυτή ήταν στο πλαίσιο της ενότητας «Ο κόσμος των γεύσεων» και έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας στο sbs.com.au κάθετος language, κάθετος Greek, εκεί θα βρείτε και άλλες γευστικές προτάσεις. 2 ακόμη μηνύματα έχουν έρθει, θα τα διαβάσω και τα δύο τώρα. Το ένα είναι από την τακτική μας ακροάτρια, την κυρία Πελαγία, η οποία μας λέει «Καλησπέρα στους αγαπητούς μας ραδιοεκφωνητές, αρκούμε το πρόγραμμα που μας ενημερώνει πάντα, πολύ ωραίες απαγγελίες». Κυρία Γερολίμου, να έχετε μια πολύ ωραία γιορτή της μητέρας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πελαγία, και εσείς επίσης. Και συνεχίζει το μήνυμα, λέει, αλλά η μητέρα είναι πολύτιμη και πρέπει πάντα να την αγαπάμε και να την σεβόμαστε όπως και τον πατέρα, μας λέει η κυρία Πελαγία. Και το άλλο μήνυμα είναι από τον κύριο Βασίλη από το Κλέιτον και εκείνος τακτικός ακρότης του προγραμματός μας και λέει «Γεια σας SBS, Τίνα, σε ό,τι είδος... Όπως και να δεις την μητέρα, θα διαπιστώσουμε πόσο αγάπη έχει η μητέρα. Ας ανταποδώσουμε την αγάπη της», μας λέει ο κύριος Βασίλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πολύ όμορφα μηνύματα που στέλνετε. 0448 799 323 ο αριθμός, εάν θέλετε να μας πείτε κάτι. Εμείς πάντα χαιρόμαστε να παίρνουμε δικά σας μηνύματα. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού. τα τελευταία για την πρώτη ώρα της εκπομπής μας και επιστρέφουμε με την Ιατρική Ενότητα. Θα ακούσουμε για την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα.

0: 5 παρά 10 η ώρα και να πάμε στην ιατρική ενότητα. Η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη συνομιλεί με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη για τα προβλήματα και την σημασία της ψυχικής υγείας στις προχωρημένες ηλικίες.
1: Η ψυχική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική για την σωματική υγεία και για τους ηλικιωμένους περισσότερο, αλλά και για όλους μας. Όσοι δεν νιώθουν ικανοποιημένοι, που έχουν κατάθλιψη και νιώθουν ανασφάλεια, έχουν και άγχος, έχουν ψυχολογικά προβλήματα, τους φέρνουν κάποτε σωματικά συμπτώματα.
2: Δηλαδή πώς ακριβώς?
1: Να έχει κοπεί η όρεξή τους, να μην έχουν διάθεση να βγουν από το κρεβάτι, να νιώθουν ότι είναι κουρασμένοι όλη την ώρα, να μην κοιμούν καλά. Πολλοί άλλοι, όταν είναι μπροστά σε άλλον κόσμο, να νιώθουν πανικό και να έχουν και στενοχώρια στο στήθος, που θα τους φέρνει και άγχος και για την υγεία τους και δύσπνοια. Αυτά είναι τα σωματικά τα συμπτώματα, που είναι πιο έντονα. Αλλά είναι πάρα πολλοί που έχουν κατάθλιψη ή έχουν και μοναξιά που φέρνει αυτή την απομόνωση. Και χρειάζεται και για μας που ζούμε γύρω και έχουμε ηλικιωμένους στην οικογένεια μας, να προσέχουμε όταν ζουν μόνοι τους και δεν έχουν επαφή με πολύ κόσμο και κλείνονται μέσα στο σπίτι τους. Νιώθουν οι περισσότεροι, νιώθουν πολύ στενοχωρημένοι, νιώθουν τη μοναξιά. Με το που δεν νιώθουν καλά, δεν προσέχουν και την υγεία τους τόσο πολύ. Δεν κινούνται πολύ, δεν τρώνε κανονικά, κόβεται η διάθεση για όλα τα συνηθισμένα τα πράγματα που κάνει κάποιος για να κρατήσει.
2: Μάλιστα. Άρα δίνεται την πάσα για την επόμενη ερώτηση, εκτός επομένως από τη μοναξιά. Ποιοι άλλοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ψυχικής υγείας στους ηλικιωμένους?
1: Είναι η ασθένεια, είναι η θλίψη και είναι
2: η απώλεια, δηλαδή κάποιου ανθρώπου, έτσι.
1: Ανθρώπου, δηλαδή,
2: Δηλαδή του συντρόφου τους,
1: παιδιά,
2: το πένθος, φίλες, με λίγα λόγια.
1: Το πένθος, ναι. Η απώλεια ανεξαρτησίας, το κορμί τους αλλάζει κιόλας, μπορεί να έχουν και χρονική αρρώστια, αλλαγή σπίτι, που εάν έχουν αλλάξει και σπίτι, έχουν πάει σε γεροκομείο ή έχουν πάει να ζήσουν με τα παιδιά τους και έπρεπε και αφήσαν το δικό τους στο σπίτι.
2: Η αλλαγή περιβάλλοντος, λοιπόν.
1: Η αλλαγή περιβάλλοντος, και μπορεί και να έχουν και πάθει και εγκεφαλική βλάβη, μπορεί να έχουν και άνοια. Μάλιστα και η κοινωνική επαφή κόβεται, γιατί είναι και οι περισσότεροι τριγύρω τους που έχουν
2: τα δικά τους προβλήματα, με λέγα,
1: έχουν τα δικά τους προβλήματα ή έχουν
2: οπότε δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική συναναστροφή που είναι απαραίτητη στην ψυχική υγεία αλλά και στη σωματική, όπως έχει αποδειχθεί. Τώρα, πότε θα πρέπει τα άτομα αυτά να δουν το γιατρό τους? Και εδώ είναι το πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί δεν μιλάνε στο γιατρό τους για τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Κάποτε τα συμπτώματα είναι, μπορεί να πάνε να δουν τον γιατρό τους και να πούνε «δεν νιώθω καλά» ή «δεν έχω πολύ όρεξη» ή ο γιατρός να έχει καταλάβει ότι έχει χάσει κάπως βάρος. Όταν έχουν δυσκολία με τον ύπνο, όταν έχουν πόνο κεφάλους ή πονάει και η κοιλιά τους και πονάνε και οι μύες, να νιώθουν κούραση όλη την ώρα με το παραμικρό, να μην μπορούν να κάθονται και να διαβάσουν κάτι χωρίς να ξεφεύγει το μυαλό τους, να νιώθουν ότι αλλάζουν, μπορεί και να κλαίνε και να έχουν και κλάματα ή να νιώθουν σοβαρή κατάθλιψη. Και άλλοι μπορεί να δείχνουν σε άλλους κάπως πιο αγριεμένοι κάποτε, να μην έχουν την υπομονή που είχαν πριν.
2: Πιο ευερέθιστη, λοιπόν, πιο οξύθινη.
1: Ναι, και πολλοί μου λένε που έχουν γονείς που είναι ηλικιωμένοι, μου λένε ο πατέρας μου είναι πιο άγριος, πετιέται κάποτε, μιλάει πιο απότομα, μιλάει και τη μαμά μου λίγο πιο άγρια. Και είναι αυτά, είναι
2: σημάδια,
1: συμπτώματα.
2: Είναι σημάδια.
1: Σημάδια.
2: Ναι, και ενδεχομένως να είναι και σημάδια άνοιας ή δεν ξέρω λίγο.
1: Άνοια, είναι και η άνοια, που είναι και αυτό, πάντα πρέπει να το έχουμε στο νου
2: στο
1: μας.
2: Μυαλό.
1: Όταν,
2: Τέλος, γιατρέ, και όσο πιο σύντομα μπορείτε, μερικές πρακτικές συμβουλές πώς μπορεί κάποιος να βελτιώσει την ευημερία του, την ψυχική και σωματική.
1: Πρώτον, να έχει ο καθένας να έχει κοινωνική ζωή και να βγαίνει και να έχει παρέα. Να βγαίνει και στα κλαμπ που υπάρχουν πολλά. Έχουμε και την Πόνια που βοηθάει με τέτοια προγράμματα να έχουν κανονικό ύπνο. Να βγουν και από το σπίτι λιγάκι να κάνουν άσκηση. Εάν έχει κήπο κάποιο, να κάνουν και το κήπο, να είναι και όσο πιο μπορούν.
2: Για περπάτημα.
1: Ναι. Περπάτημα και να προσπαθούν να βλέπουν τους γείτονες και φίλους και οικογένεια. Κιόλας να συζητάν και πώς νιώθουν, εάν μπορούν με την φιλενάδα, με ένα καφεδάκι και να βρούνε και ευκαιρία για να πλεχτούν και με άλλα γκρουπ, με άλλες, μπορεί και στην εκκλησία, μπορεί να είναι...
2: Με άλλες παρέες.
1: Με άλλες παρέες και να κάνουν και επίσκεψη άλλα άτομα που έχουν και αυτοί ανάγκες. Και αυτά το λέμε peer support groups. Κανονικά να τρώνε και να προσέχουν και την τροφή τους και να προσέχουμε και εμείς τα παιδιά και η κοινωνία γύρω τους, τη γύρω τους, ότι έχουν κάτι υγιεινό τρόφιμο στο σπίτι τους. Πολλοί δεν προσέχουν την υγεία τους και όταν ανοίγεις και το ψυγείο είναι σχεδόν άδειο και είναι μισοφαγωμένα φαγητά. Γι' αυτό, γιατί έχουν χάσει την όρεξη. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Ήταν η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη, η οποία συνομίλησε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη για τα προβλήματα και την σημασία της ψυχικής υγείας στις προχωρημένες ηλικίες.

Τρία λεπτά πριν τις 5 και έχουμε λάβει ένα ακόμη μήνυμα. Είναι από τον κύριο Κώστα από τη Μελβούρνη, ο οποίος λέει: απευθύνεται στον Στέργο Καστελωρίου, τον συνάδελφο, και λέει: αγαπητέ Στέργο, ευχαρίστησε εκ μέρους μου τον κύριο Κακολύρη. Πες του τον ευχαριστώ που μου έκανε τη χάρη στην παραγγελιά μου, και σε σένα Στέργο στέλνω τις θερμές μου ευχές. Για την μητέρα σου της εύχομαι μακροζωία και πάντα να είναι χαρούμενη με όλους εσάς τριγύρω της. Λέει ο κύριος Κώστας από τη Μελβούρνη. Ευχαριστούμε για το μήνυμα, κύριε Κώστα. Κλείνουμε όμως μουσικά με ένα τραγούδι που λέει για τη μάνα. Το ξέρετε όλοι. Τι σου λέει η μάνα σου για μένα, με τη Σωτηρία Μπέλου. Και κλείνουμε έτσι την πρώτη ώρα του προγραμματός μας. Θα είμαστε κοντά σας όμως σε 2 λεπτά περίπου από τώρα με το μουσικό γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου. Μείνετε κοντά μας.

0: BS. Music.
1: Music.
0: Music.
2: Και τώρα απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκύριακό σας.
3: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
4: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι και ευχαριστούμε που παραμένετε συντονισμένοι και συντονισμένες στην πάντα φιλική συχνότητα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Για όσους και όσες συντονίστηκαν τώρα, δηλαδή μετά τις 5 στο πρόγραμμά μας, καλησπέρα και σε εσάς, ένα θερμό καλωσόρισμα. Έχουμε περάσει στο μουσικό μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου, και από τώρα έως τις 6 θα ακούσουμε τραγούδια από ερμηνευτές και ερμηνεύτριες όπως η Μαρίκα Νίνου, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Ιουλία Καραπατάκη, ο Γιάννης Καλατζής και πολλοί άλλοι. Ξεκινάμε όμως με Ρένα Κουμιώτη και το τραγούδι με τίτλο «Σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες».

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS Audio.
6: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
7: Λέω τη Αυστραλία. Τρεμπέχαλαμε.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
12: χε. Far from the partisan politics.
6: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
13: sbs.com.au/audio.
14: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
15: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι πάντα κοντά σας στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος. Απόψε είναι η Ντίνα Γερολίμου, 16 λεπτά μετά τις 5 και έχουμε λάβει ένα ακόμη δικό σας μήνυμα. Είναι από την κυρία Κυριακή, η οποία λέει «Την καλησπέρα μου στο αγαπητό μας SBS, ωραία τα τραγούδια. Περιμένω να ακούσω τα ποίηματα των συμπατριωτών μας», μας λέει η κυρία Κυριακή και μας στέλνει την αγάπη της. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κυριακή για το μήνυμα αυτό. Τα ποίηματα τα μεταδώσαμε στην πρώτη ώρα του προγράμματός μας. Εάν δεν τα ακούσατε, αν χάσατε σε εισαγωγικά την πρώτη ώρα, λίγα λεπτά και μετά τις 6, ολόκληρο το πρόγραμμά μας θα ανέβει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα μας, που είναι το sbs.com.au, κάθετος language, κάθετος Greek. Συνεχίζουμε όμως τώρα με περισσότερα τραγούδια βέβαια και θα ακούσουμε στη συνέχεια το τραγούδι «Παραμυθάκι μου» με τον Γιάννη Καλαϊτζή. Αμέσως μετά θα ακούσουμε την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Πουλιόπουλο και την Δανάη.

Καβάλα από το Συριάννη του γυρνώντας την είδε και με στάση αρχοντική. Του αλόγου του το βήμα σταματώντας της πέταξε μια λέξη ερωτική. Αυτή εκοντοστάθηκε.

Την άλλη μέρα πέρασε και πάλι το ωραίο πλουσιό παιδό από εκεί και γύρισε της κόρης το κεφάλι, γιατί είχε ομιλία μαγική. Της είπε τόσα πράγματα ωραία και τόσο ήταν άπειρη και απλή.

Να μην σας τα πολυλογώ, περάσαν χρόνια μάλι παντρεμένος. Περνώντας ένα βράδυ ευτυχής, ρωτάει γιατί είναι κόσμος μαζεμένος απόξω από την πόρτα της φτωχής. Να, κρεμάστηκε, του λένε μια ζητιάνα, και αφήνει αυτό το

0: Αυτή ήταν η Δανάη στο πανέμορφο τραγούδι του Ατίκ, το Οργανάκι, ή αλλιώς την ώρα που περνούσε το Οργανάκι. Έχουμε λάβει και ένα ακόμη μήνυμα δικό σας. Μας έγραψε και πάλι ο κύριος Νεόφυτος από τη Μελβούρνη και μας λέει: «Αγαπητοί ακροατές, το θέμα είναι ότι πρέπει να αγαπάμε τον πατέρα και τη μητέρα μας κάθε μέρα, όχι μόνο μια μέρα κάθε χρόνο». Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νεόφυτε, δεν είναι αυτό το θέμα, νομίζω, έτσι αν μπορώ να πω και εγώ τη γνώμη μου στο δικό σας μήνυμα. Βεβαίως πρέπει να αγαπάμε τη μητέρα και τον πατέρα κάθε μέρα, αλλά υπάρχει μία μέρα το χρόνο που μπορούμε να τους τιμήσουμε δεόντως όλη την ημέρα, αν και βέβαια μπορείτε να μου πείτε εδώ ότι πρέπει να τους θυμάμε κάθε μέρα. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού, η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 5:32 πρώτα λεπτά. Μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με περισσότερα τραγούδια, τι θα ακούσουμε αμέσως μετά τα μηνύματα αυτά. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο Κυπουρός» με τον Βαγγέλη Γερμανό, αμέσως μετά «Κανελόριζα» και «Παραστράτησα για σένα» με τη Σωτηρία Μπέλου. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μας και αν θέλετε να μας πείτε κάτι, ο ρυθμός μας είναι το 0448-799-323. Ένα ακόμη μήνυμα που μόλις ήρθε είναι από την τακτική μας ακροάτρια, την κυρία Ανδρούλα, η οποία μας λέει: «Ντίνα, καλησπέρα, τι υπέροχα τραγούδια, χαϊδεύουν τα αυτιά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ». Και εσείς κυρία Ανδρούλα να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ευχάριστο. Πάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε. Μείνετε κοντά μας.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Κάντε το sbs.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au /Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας.

0: SBS Ελληνικά στο Facebook.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
6: Οι επιτυχίες που γνωρίζετε από το χθες και το σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Αυτός βέβαια ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος, το τραγούδι με τίτλο «Αποκλείεται». Και συνεχίζουμε με Κατερίνα Κούκα και το τραγούδι της «Δεν υπάρχουν άγγελοι».

Κατερίνα Κούκα, δεν υπάρχουν άγγελοι, μας έφερε πολύ κοντά στη λήξη της απόψινής μας εκπομπής. Δύο ακόμη μηνύματα από τον κύριο Νεόφυτο από τη Μελβούρνη, ο οποίος μας λέει: Φίλοι ακροατές και Ντίνα, δεν μπορώ να καταλάβω την ιδιαίτερη σημασία της ημέρας. Σχολιάζει πάλι για την γιορτή της μητέρας που είναι αύριο. Καθώς υπονοείς, λέει ο κύριος Νεόφυτος, όταν η μητέρα δεν πάβει να είναι αγαπημένη μητέρα, όχι μόνο εν ζωή, αλλά και μετά, ίσως δεν καταλαβαίνω κάτι σωστά. Και εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα, κύριε Νεόφυτε, γι' αυτό και δεν θα δώσω τη δική μου γνώμη, δεν θα το σχολιάσω. Συνεχίζει με ένα ακόμη μήνυμα ο κύριος Νεόφυτος και λέει: Εγώ μόνο βλέπω business, χαριτωμένα αρκουδάκια και σοκολατάκια και ανθοδέσμες προς πώληση. Αυτή είναι η αγάπη? Και πολλά ερωτηματικά. Καλά κάνετε και θέτετε αυτή την ερώτηση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι για να, αν μου επιτρέπετε να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, τη μαμά μας, τον πατέρα μας, τους γονείς μας, τους αγαπάμε κάθε μέρα και τους θυμάμε κάθε μέρα. Αλλά μία μέρα το χρόνο έχει η μαμά, η μητέρα, έχει την τιμητική της. Όπως έχουμε εμείς όταν γιορτάζουμε, ας πούμε, για την ονομαστική μας γιορτή. Λοιπόν, κλείνουμε το πρόγραμμα εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας για δύο ολόκληρες ώρες από την Ντίνα Γερολίμου, που ήταν σήμερα στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος, και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ευχές για μια πολύ καλή, ευχάριστη, ειρηνική και γαλήνια νύχτα. Ραντεβού αύριο στις 4. Χρόνια πολλά στις μαμάδες και στις γιαγιάδες από τώρα. Σας αφήνουμε με Λίτσα Διαμάντη και Δεν υπάρχει ευτυχία.